0: diciamo, di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing Gristle.
2: Άρχισα να γράφω ένα τραγούδι βλέποντας ένα σύριαλ στην τηλεόραση. Σε άλλες εποχές, στην Νορμανδία, στις αρχές του αιώνα, στην παραλία, ανθρώπους, άλογα, στην παραλία, τέντες ριχέ.
3: Το καλοκαίρι, έρωτες. Έρωτες το καλοκαίρι.
2: Σε άλλες εποχές, η αστική τάξη.
3: Έρωτες το καλοκαίρι.
2: Έρωτες το καλοκαίρι. Μακριά μαγιό, κάτω από ψάθινα καπέλα, πάνω σε άλογα, κάτω από τέντες ριγέ.
3: Έρωτες το καλοκαίρι.
2: Στην παραλία, στην Νορμανδία, άλλες εποχές, οι αρχές του 20ου αιώνα. Στην τηλεόραση.
3: Έρωτες το καλοκαίρι.
2: Μέσα μας ο φόβος του τώρα. Μέσα στα μέσα ενημέρωσης. Αποκλεισμός.